μέσα. Το μόνο που μου λέει η θεία που λέει το παιδί είναι ότι αν ήταν στην πορεία που δεν ξέρω τι πόσο χρόνο. Και γι' αυτό το.